0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή θα μάθει, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Πες μου τον αγάπη μου και...
7: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
8: μου εσείς που δεν... Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
3: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
9: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
7: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
11: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
0: Σπλάω καλύτερος.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
13: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουράιδα. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σόπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
6: 6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
10: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φε.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουράι. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία, από τέτοια μου. Ρεβίθια να είχα φάγει βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ πάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
13: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Πες μου το ναι, αγάπη μου.
7: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδα.
0: Α,
2: Φουράιμα. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα? Είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει?
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο?
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις κάθε ρεύτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
0: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
11: μου εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
12: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
7: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κύριε, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μας.
8: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
9: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
10: Σε γλιτώνεις εύκολα, δεν θα βγω από το μυαλό σου.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

8-9-49. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι
6: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία.

0: ακτινοβιωτικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: φουράει.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σόπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
10: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μια ζωή.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
14: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
1: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουράιτα. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κύριε, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
1: Όλοι με...

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδου.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
12: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
0: Πλάω καλύτερος.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: Φουρέιν. Οικονομόπουλα.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
14: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουράιπα. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κύριε, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται. 6.

0: πάντα ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
9: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι.
10: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
13: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
14: Κόκαλα.
13: Έτσι, μπράβο.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
16: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
17: Πες μου το νέο αγάπη μου.
10: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούργιο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φε.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουράιτα. Οικονομόπουλα.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να είχα φάγει βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
3: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
6: Μόνο επιτυχίε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
6: μου εσείς που δεν... Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949. Πρώτη θέση
7: στην καρδιά μου. Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούργιο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φε.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδα.
3: Α,
2: Φουράινα. Οικονομόπουλα.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σόπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή θα μάθει ο πρόβλημα με παλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κύριε, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
3: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
6: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
11: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
14: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
15: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
3: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουρέιτα. Οικονομόπουλα.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να είχα φάγει βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρ.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδα.
3: Α,
2: Φουράινα. Οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
9: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπάς.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες.
10: Πες ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
5: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με Ρυθμό.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Όλη μέρα Ρυθμός.
12: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Πες μου τον αγάπη μου και
7: το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: το σώμα σου.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω άδεια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις κάθε ρεύτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
6: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μια μοναδική συναυλία.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Μαζί του η Κατερίνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Ακούω μόνο ρυθμό μόνο.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίε.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
11: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Μιλάω καλύτερος.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
13: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
7: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρ, ναι, την Ελληνίδα.
3: Α,
2: Φουράιδα. Οικονομόπουλα.
4: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
4: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
4: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
4: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
4: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουνε τι τους περιμένει.
5: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
7: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επί

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή θα μάθει ότι πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
7: το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Κατινάκη, κύριε Κατινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με πιέζετε. Μην με πιέζετε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα και με έχουν αναγκάσει. Έχω το στόμα μου κλειστό. Δεν μπορώ να πω ούτε τι ετοιμάζουμε, ούτε τι αλλάζει, ούτε για ποιο λόγο ανυπομονώ τόσο πολύ για το Σεπτέμβρη.
2: The Giannis Κατινάκη Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
8: μου εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
10: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.